Μόνο εδώ, σίγουρα βρίσκω μαζί του το co-manager. Lembu 94.2 MHz. Cangkak Rembian 97.3 MHz. Gunung Rinjang 94.7 MHz. Bukit Larut 101.2 MHz. Kerik 96.2 MHz. Lenggo 94.2 MHz.